Μιλάμε για τον Μάρκο. Ποτέ δεν δάγωσε κανένα. Τα μάτια του, τα μάτια του αγαπούσαν, αλλά φοβισμένα. Οι διοκτήτες του τον είχαν το μισό καιρό δεμένο, το μισό καιρό λιτό. Ούτε κι αυτοί ήξεραν από τον Μάρκο τι ζητούσαν. Του ρίχναν ξεροκόμματα για φαγητό. Έγινε κλέφτης. Τις νύχτες έσκιζε σακούλες σκουπιδιών. Μια μέρα θα τον στέλνανε στο άσυλο. Μετά κλαίγανε, άλλαξαν γνώμη.

όταν είχα ανάγκη. Πήγαμε μεγάλη βόλτα. Μιλήσαμε τη γλώσσα των σκυλιών. Τα μάτια. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου. Τα μάτια του Μάρκου. Τα χέρια που τον δηλητηρίασαν να πάθουν καρκίνο, είπαν οι ιδιοκτήτες του. Μιλάμε για τα μάτια του Μάρκου το πρωί εκείνο. Και σκοτωμένα ακόμα,

τέτοιες μέρες πάνω από το ποτάμι. Με ένα μεγάλο κασετόφωνο γύρω από το κεφάλι. Περνάς αόρατα στα κομπρεσέ του δρόμου. Πειραιά καλή πολύ. Το λεωφορείο του λόφου. Ένα παιδί στη διασταύρωση ζητά λεφτά για ψωμί. Καθαρίζει τα τζάμια εκατοντάδων ταξί. Αν τα όνειρά μας διαλύαν του πολέμου τα σύννεφα, θα καίγαμε στις ταράτσες βιβλία και πείματα. Μια μοτοκούζι διασχίζει.

Lang Fanzin, τεύχος 28. Στο νέο τεύχος του Lang, Anna von Hauswolf, η νέα αέρια της ατμόσφαιρας στην καλύτερη στιγμή της. Επίσης, η επιστροφή των Victory Collapse. Θέματα και συνεντεύξεις, New Long Festival, A Place to Bury Strangers, Μαρούτζα, Ηλίας Ασλάνογλου και πολλά άλλα. Αφιέρωμα σε σύγχρονα τραγούδια διαμαρτυρίας, μέρος δεύτερο. Οι μόνιμες στήλες μας για την αφροαμερικάνικη κουλτούρα, το βιβλίο, τον κινηματογράφο. Όπως πάντα, περιλαμβάνεται CD με επιλογές από τη διεθνή και εγχώρια παραγωγή. Lang Fanzin, η μουσική σε χαρτί.

όλες και όλους. Με ένα ακόμα ράδιο Ταγκέρι, έτοιμο για ταξιδάκια στην άλλη πλευρά της μουσικής. Δεν ξέρω αν ακούγομαι καλά, γιατί εδώ από ό,τι μου δείχνουν δεν βλέπω κάτι καλό. Ίσως λίγο τώρα. Κάτι συμβαίνει με το μικρόφωνο, πιστεύω να το φτιάξω. Αυτός ήταν ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης. Κυκλοφόρησε μία κασέτα. Λίγο παράξενο άκουσμα στην αρχή, λίγο παράξενος και ο τρόπος που διάλεξε να μας συστηθεί μέσα από κασέτα και digital. Λειτουργεί στην εκκλησία της Παναγίτσας στον Άπλιο. Χειρίζεται μαζί με την ηλεκτρική κιθάρα ούτη, λίρα και το τουρκικό νέι, το οποίο είναι από τα αγαπημένα του, σύμφωνα με μια συνέντευξη που έδωσε, η οποία δεν ήταν καθόλου άσχημη ως προς το τι θα ήθελε να κάνει. Τι άλλο ήθελα να πω, αυτά ήταν εδώ αυτό το πράγμα. Το κομμάτι που ακούσαμε λέγονταν Relaxation Music. Λέω, μήπως ακούγομαι καλύτερα τώρα. Δεν ξέρω τι έχουν κάνει εδώ τα παιδιά. Είναι λίγο περίεργα. Ναι. Δεν ξέρω. Δοκιμή. Δεν ξέρω, παιδιά, τι συμβαίνει. Δεν το τέσταρα γιατί το θεωρούσα πολύ φυσιολογικό. Ίσως να αλλάξω μικρόφωνο, να

Ελπίζω να ακούγομαι τώρα καλύτερα. Δεν έχω καταλάβει τι μπερδέματα έχουν γίνει εδώ. Υπόσχομαι να το φτιάξω όμως όσο μπορέσω πιο γρήγορα. Λοιπόν, επαναλαμβάνω γιατί νομίζω ότι τώρα μπορώ να ακούγομαι πιο καλά. Ήταν ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης, ο οποίος ιερουργεί στην Παναγίτσα, την εκκλησία, στον Ναύπλιο και ο οποίος μας φιλοδόρησε με μία κάπως παράξενη, αλήθεια είναι, κυκλοφορία σε κασέτα και σε ψηφιακό φορμά. Όπως πιθανόν καταλάβατε από το τίτλο που φέρει, προσπαθεί να κάνει μία μίξη βυζαντινών ψαλμών και ήχων της φύσης, εξού και τα πουλάκια που ακουστήκανε τώρα. Η γνώμη μου είναι ότι δεν είναι πάντα πολύ πετυχημένη, αλλά του δίνω σίγουρα τις καλές προθέσεις. Και εντάξει, αυτά είναι κάπως πιο ειδικά ακούσματα. Φαντάζομαι σε όποιον έχει ένα ενδιαφέρον θα τον αναζητήσει. Ο δίσκος λέγεται Paradise Metal, γιατί ο πατήρ έχει και μια προτίμηση και στο metal, αλλά και στο τέκνο. Και το κομμάτι που ακούσαμε λεγόταν Relaxation Music with Tambour. Μουσική χαλάρωσης με ταμπούρα. Πάμε τώρα σε έναν πολύ πιο γνωστό, να αρχίσουμε έτσι με λίγη jazz και μάλλον έτσι θα συνεχίσουμε. Σήμερα είμαι σε μια διάθεση έτσι λίγο πιο κάτω, πιο ατμοσφαιρική, χωρίς πολύ ηλεκτρόνικα και... θα συνεχίσουμε με το Μουλατού Αστακέ, πολύ αγαπημένο, ο βασικός ουσιαστικά εμπνευστής του ιδιώματος της αιθιοπικής jazz. Τα παλιά χρόνια, αν και σπούδασε έξω, θεωρούνταν πολύ πιο επιτυχημένος ενορχιστρωτής για διάφορους μουσικούς παρά ο ίδιος. Με τα χρόνια όμως όλος ο κόσμος ανακάλυψε την αξία του, ειδικά με την ταινία «Τσακισμένα λουλούδια» του Τζάρμους, η οποία είχε αποκλειστικά κομμάτια δικά του για το soundtrack. Τον απολαύσαμε και πριν από λίγο καιρό, στην τελευταία του ίσως περιοδία, γιατί αποσύρεται σιγά σιγά. Ελπίζουμε όμως να είναι μαζί μας πολλά χρόνια για να μπορεί να αποτελεί ένα πολύ ζωντανό παράδειγμα τι σημαίνει εφευρετικός μουσικός και jazz ανά τις χώρες με αίσθημα. Από τον τελευταίο του λοιπόν δίσκο, Μουλατού Plays Μουλατού, που είναι ένα είδος ανασκόπησης αλλά και ευρύτερων διασκευών επάνω σε κλασικούς σκοπούς του, θα ακούσουμε ένα από τα ωραίτερα κομμάτια που έχει κάνει, το «Γέκερμο Σου».

Σταματέψατε προφανώς ότι οι φωνές που ακούγονται και οι συγχορδίες από το Yamaha DX7 ανήκουν στον πολύ αγαπημένο μου Σαν Ρα. Ευχάριστα νέα για τους freaks και τους οπαδούς του. Η Strat Records επιτέλους ξαναβγάζει επίσημα, γιατί δεν ξέρω τι γίνεται με τα bootleg, δύο καταπληκτικές ηχογραφήσεις που κυκλοφόρησαν με τίτλο Hidden Fire 1 και 2 στην δική του εταιρεία, του Sun Ra, την El Saturn, το 1988. Είναι live από το θρυλικό Knitting Factory της Νέας Υόρκης και είναι ηχογραφήσεις του 1988 που με κάποιο τρόπο είναι, επειδή είναι ο τελευταίος δίσκος που έχει βγάλει ο ίδιος στην El Saturn, μοιάζει σαν να κλείνουν μια τεράστια πορεία η οποία έχει ξεκινήσει από το 1954, αν δεν κάνω λάθος, φτιάχνοντας πάντα ριζοσπαστική, ανεξάρτητη και υπερκόσμια μουσική. Στην αρχή είχαν βγει σε πολύ μικρές ποσότητες με ελάχιστα πράγματα στη συσκευασία, συνήθως ένα μικρό σχέδιο ή γραμμένες με το χέρι ετικέτες. Και είναι από τα πιο περίεργα κομμάτια της δισκογραφίας του. Δύσκολα, σχετικά, δεν έχει σχέση με την όλη υπόλοιπη πορεία του στα 80's, η οποία ήταν αρκετά πιο εύκολη. Εδώ έχουμε περισσότερη σκοτεινιά, περισσότερες αντιχήσεις. Τον Sun Ra μόνο στο Yamaha DX7. Πηγαίνοντας όμως πάλι σε αυτό που λέμε alien καταστάσεις και κατευθύνσεις. Τέλος πάντων, νομίζω δεν θα ξεκολλήσω ποτέ από το Sun Ra μέχρι να πεθάνω. Είναι πιθανώς ο μόνος άνθρωπος ο οποίος μπορώ πραγματικά να βάλω το χέρι στη φωτιά ότι με κάποιο τρόπο δεν γεννήθηκε πραγματικά, αλλά τηλεμεταφέρθηκε από τον Πλούτονα για να μας πάρει όλους μαζί του. Και νομίζω ότι με έναν τρόπο το έχει κάνει. Με έναν τρόπο, επαναλαμβάνω. Πάμε κάτι τώρα σε πιο κοσμικό, στον Philip Glass. Για δύο δεκαετίες, μια δημιουργική συνεργασία που έχει κάνει με τον Θιβετιανό Τενζίν Τσογκιάλ. Ξεκίνησαν όλα όταν πριν από σχεδόν 20 χρόνια τον κάλεσε να δώσει μια παράσταση στο Carnegie Hall, ξεκινώντας έναν διάλογο μεταξύ τους με τις συνεργασίες τους. Ο Τενζίν Τσογκιάλ είναι εξόριστος, όπως και περισσότεροι Θιβετιανοί που αγωνίζονται για την ανεξαρτησία του Θιβέτ. Η βάση του τώρα είναι στην Αυστραλία, από όπου μας δίνει στοιχεία της κληρονομιάς. Μια ηχογράφηση που λέγεται Be the Sky, από την οποία θα ακούσουμε το κομμάτι From a Single Thought. 7 tracks με πολλούς συνεργάτες επίσης οι δυο τους. Ανάμεσα σε αυτά, παιδιά πρόσφυγες από ένα χωριό στο οποίο φιλοξενούνται και έχουν κάνει ολόκληρο χωριουδάκι, το οποίο λέγεται Tibetan Children's Village, όπου είχε μεγαλώσει και ο ίδιος ο Τσογκιάλ όταν η οικογένειά του είχε αυτοεξοριστεί.

Νομίζω φτιάχνει αρκετές διαθέσεις αυτό το κομμάτι που λέγεται Λαγκιζάνι Μουατσικόντι. Η αγγλική μετάφρασή του είναι Advice with Love. Μια συμβουλή αγάπης, ίσως. Ένα σχήμα που λέγεται Κασάμπουε Brothers, το οποίο ξεκίνησε από το 1987 και στην κυριολεξία έχει φιλοξενήσει γενιές και γενιές μουσικών μέσα σε όλα τα υπόλοιπα χρόνια. Αυτοσχέδια όργανα μαζί με πολύ μεταχειρισμένα όργανα. Ένας ήχος μελαγχολικός αλλά ταυτόχρονα αγαπησιάρικος και γεμάτος ζωή, προέρχονται από το Μαλάουι, από μια μικρή κομμόπολη που λέγεται Αντιράντε, και κατάφεραν να προσελκύσουν το ενδιαφέρον του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης της Μασαχουσέτης, το οποίο τους παραχώρησε μια υποτροφία και μια δυνατότητα ηχογράφησης ενός δίσκου με τον εξαιρετικό παραγωγό Χάρλαν Στάινμπεργκερ, ο οποίος προσπάθησε να μην βάλει κανένα τερτύπι τεχνικό και ηλεκτρονικό, αλλά να είναι καθαρά οι αυτοσχεδιασμοί τους και τα κομμάτια τους ακριβώς όπως τα έπαιζαν και στο Μαλάουι. Πολύ όμορφος δίσκος συνολικά για να φτιάχνει διάθεση, δηλαδή μπορώ να τον σκεφτώ να τον ακούω ολόκληρο το βράδυ πριν βγω. Και θα συνεχίσουμε με έναν μεγάλο δάσκαλο, τον Γιουσέφ Λατίφ. Δεν θυμάμαι τώρα το κοσμικό του όνομα, αλλά όταν άλλαξε τη θρησκεία του άλλαξε και το όνομά του και ξεκίνησε μετά από πολλές περιοδίες με τον Dizzy Gillespie, ξεκίνησε να βγάζει δικούς του δίσκους όπως αυτός που θα ακούσουμε τώρα, λέγεται Jazz Mood, κυκλοφόρησε το 1957, ένα από τα πολύ δυνατά LP αυτού που λέμε Hard Bop Jazz, μαζί με τον μπασίστα Ernest Farrow, ο οποίος είναι αδελφός της Alice Coltrane, και τον τρομπονίστα Curtis Fuller, ο οποίος είναι από τους πολύ έτσι αγαπημένους μου πνευστούς. Σε αυτό το δίσκο λοιπόν ο Latif έπαιξε από τενόρο σαξόφωνο έως ένα ανατολίτικο όργανο που λέγεται Rabat και ένα άλλο πνευστό σε σχήμα φλάουτου περίπου που λέγεται Argol. Αυτό που προσπάθησε λοιπόν το πέτυχε κατευθείαν με την πρώτη και θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Blues in Space για να πάρετε ένα δείγμα αν δεν τον έχετε ακούσει αυτό το δίσκο.

Ο κύριος που ακούσαμε λέγεται Jérôme Sabag, είναι γαλλικής, έχει γεννηθεί στη Γαλλία, αλλά η βάση του είναι στη Νέα Υόρκη, όπου ένα πράγμα πολύ παράξενο, παίζει jazz. Και είχε πάνω από 10 χρόνια να βγάλει προσωπικό δίσκο, μαζί με τους πιστούς συνεργάτες του όμως, τον Ben Mandel στην κιθάρα, τον Joe Martin στον μπάσο και τον Nasid Waits στα drums. Φτιάχνει έναν πάρα πολύ όμορφο και αυτό που θα έλεγα πολύ, πώς να το πω, πολύ θεματικό άλμπουμ που κινείται στην μεταμπόπ jazz και οι συνθέσεις του 8 τον αριθμό είναι όλες πρωτότυπες και είναι αφιερωμένες στους δασκάλους του που του μάθανε πράγματα και του χαράξανε ουσιαστικά το δικό του μουσικό μονοπάτι. Stand Up λέγεται ο δίσκος, High Falls ήταν το κομμάτι που ακούσαμε και θα πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ έτσι, αυτό που λέμε, συγκεκριμένο πράγμα. Σχεδιασμένο το 1962, σχεδιασμένος μάλλον το 1962 από τον βραζιλιάνο μεγαλοφυή κομμουνιστή αρχιτέκτονα Όσκαρ Νιμάγερ, ο οποίος σχεδίασε και όλη την Βραζίλια, την μάλλον πιο μοντέρνα πόλη όλων των εποχών. Σχεδιασμένος λοιπόν ένας μπετονένιος θόλος στην Τρίπολη του Λιβάνου. Η αρχική του σκέψη ήταν να είναι μία από τις 15 δομές που θα φιλοξενούσαν μία μόνιμη διεθνή έκθεση. Και μάλιστα από ό,τι διαβάζω εδώ στις σημειώσεις μου,

αποφάσισε να φιλοξενήσει καλλιτέχνες οι οποίοι ουσιαστικά θα κάνανε μουσικές παραστάσεις μέσα στον μισοτελειωμένο αυτόν μπετονένιο θόλο, και κομμάτια από τις παραστάσεις αυτές θα χρησιμοποιηθεί και σε ένα ντοκιμαντέρ γύρω από τη θέση που κατέχει αυτός ο θόλος στην πολιτισμική ιστορία της Τρίπολης. Κάθε κομμάτι είναι ένας διαφορετικός καλλιτέχνης. Αυτό που θα ακούσουμε εμείς είναι ο Γουασίμ Τανιός, ο οποίος είναι κινηματογραφιστής και ασχολούμενος γενικά με το σινεμά. Ο οποίος είναι Λιβανέζος μουσικός και συνθέτης. Παίζει διάφορα περίεργα όργανα, από το αρμένικο ντουντούκ μέχρι την ακουστική κιθάρα και το ιμπάου, αυτό το fusion δοξαριού, βιολιού και ηλεκτρονικού software. Είναι από αυτά τα πράγματα που λέμε ότι έχουν ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό, αλλά ο καθένας μπορεί να βρει εκεί μέσα διαφορετικά πράγματα. Ο δίσκος λοιπόν αυτός που κυκλοφόρησε λέγεται The Dome Sessions, και το πέμπτο session είναι του κυρίου Γουασίμ Τανιός και το ακούμε κατευθείαν τώρα.

Ακούσαμε το Vaseline Lens από τον τρίτο δίσκο συνεργασίας της Ruth Maselli και της Mary Hanson Scott, ο οποίος φέρει τον περίεργο τίτλο Esoteric Lounge Music Now. Προφανώς κάποιος μπορεί να αναρωτηθεί πριν τον ακούσει το δίσκο ότι τι ακριβώς θα μπορούσαμε να πούμε εσωτερική αποκρυφιστική lounge μουσική και μάλιστα στο τώρα. Από το δίσκο που άκουσα νομίζω ότι έχουν στο μυαλό τους μία δική τους εκδοχή των διαφόρων σκοτεινών πραγμάτων στη μουσική, από το όραμα των soundtracks από τις ταινίες film noir που είχαν πάντα έτσι μια πιο μελαγχολική jazz noir, θα τη λέγαμε σήμερα, όπως αυτό που είχε πρωτοξεκινήσει να κάνει ο Barry Adamson. Νομίζω πλέον η λέξη jazz noir περιγράφει ακριβώς αυτό που θέλω να πω, συνδυασμένη ίσως και με το καλύτερο trip hop του δεύτερου μισού της δεκαετίας των 90. Αργά βραδινά δηλαδή, ηχητικά γλυπτά που συνδυάζουν τις ηλεκτρονικές συνθέσεις της Mary Hanson Scott με τα βαριά σκοτεινά φωνητικά της Ruth Maselli. Συνιστάται σαν δίσκος πάντως οπωσδήποτε. Και πάμε στους Collective Tango Negro Ensemble. Θα ακούσουμε ένα κομμάτι που λέγεται Τρεις Μουργκών από το δίσκο τους που λέγεται Φόρος Τιμής στον Χουάν Κάρλος Καθέρες. Ένας διπλός δίσκος που ξαναδιαβάζει κατά κάποιο τρόπο τις πιο έτσι εμβληματικές ηχητικές δουλειές του Χουάν Κάρλος Καθέρες, μαζί με μερικές ανέκδοτες συνθέσεις του. Ο πρώτος εξερευνητής αυτού που αποκάλεσε ο ίδιος Tango Negro, μαύρο ταγκό, ο Χουάν Κάρλος Κάσερες ουσιαστικά ανίχνευε τις αφρικανικές ρίζες στη μουσική του Rio de la Plata, ανακατεύοντας jazz, καντομπλέ, μιλόγκα, σε μια έτσι πολύ μοναδική αφροαργεντινέζικη αισθητική. Και το Collective Tango Negro Ensemble είναι ένα έτσι σχετικά μεγάλο χαλαρό δίκτυο διεθνών καλλιτεχνών από τη σφαίρα της παγκόσμιας μουσικής, του τάγκο και της jazz. Πάρα πολύ ενδιαφέρον άκουσμα, το καλύτερο δηλαδή αυτό από αυτά που έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό στην World Fusion μουσική. Πάρτε μια γεύση.

Ήταν το Just You and Me Smoking the Evidence, ένα διαχρονικό κομμάτι του Thelonious Monk από τον Αμερικανό σαξοφωνίστα Dana Stevens και το δίσκο του Monked. Όσοι ασχολούνται με την jazz και ειδικά με την jazz και την ιστορία της, ξέρουν ότι είναι πολλοί οι καλλιτέχνες οι οποίοι έχουν ηχογραφήσει κομμάτια του Monk και αρκετοί από αυτούς έχουν κάνει και ολόκληρους δίσκους αφιερωμένους. Ένας που μου έρχεται στο μυαλό είναι ο Ron Blake, για παράδειγμα, με το «Επίστροφη» του 1991. Μία άλλη δημιουργική αντιμετώπιση είναι να πάρεις μερικά κομμάτια του Monk και να τα ξανακάνεις μαζί με μερικά δικά σου που είναι στο κλίμα και στις αρχές του Thelonious Monk. Πολλοί το έχουν κάνει και αυτό. Ο Dana Stevens, Αμερικανός jazz σαξοφωνίστας, είπαμε, γεννημένος το 1978, κάνει μια μικροδιαφορά. Ασχολείται περισσότερο με κομμάτια τα οποία τα γνωρίζουν περισσότερο, είναι πιο έτσι γνωστά σε λιγότερο κόσμο, όχι δηλαδή κομμάτια σαν το Around Midnight, το In Walked Bad ή το Monk's Dream, αλλά λιγότερο γνωστά. Και έτσι έκανε αυτόν τον δίσκο. Δεν θα μπω σε μια κριτική του αν είναι καλός ή ικανοποιητικός ή οτιδήποτε. Θεωρώ ότι αν είσαι jazz μουσικός, που ο προορισμός είναι να παίζεις συνέχεια και να ηχογραφείς, αλλά κυρίως να τζαμάρεις, ότι ο Thelonious Monk είναι μια διαρκής και διαχρονική σταθερά, την οποία πρέπει πάντα να την έχεις λάβει υπόψη σου. Είναι, πώς θα το λέγαμε, γυμνάσιο σε αυτό το χώρο. Τέλος πάντων, θα φύγουμε από εκεί τώρα, θα πάμε στο χώρο του παγκόσμιου fusion, που είναι ένα από τα πράγματα που μου αρέσουν πάρα πολύ, γιατί δεν πάβουν ποτέ να με εκπλήσουν. Πράγματα καινούργια που βγαίνουν από συνεργασίες, αλλά και πράγματα παλιά. Μία τέτοια περίπτωση είναι ο κύριος Αράκια Κετζιάν, Αρμένο-Λιβανέζος. Μία από τις φιγούρες κλειδιά στην... στο μουσικό fusion που κυριαρχούσε στη Βηρυτό. Ανακατεμένη disco ρυθμή, synth pop υφές και αρμένικες μελωδικές παραδόσεις συνθέτουν ένα μείγμα που χειρίζεται ο Κεκετζιάν με έναν καταλήγοντας έναν ήχο ο οποίος είναι τόσο βασισμένος στη δική του κοινότητα όσο και παγκόσμιος στην εκτίμηση που απολαμβάνει. Γεννημένος το 1946 στο Μπουρς Χαμούντ του Λίβανου, ο Άρα έγινε μια κεντρική φιγούρα στην αρμένικη pop σκηνή τις δεκαετίες του 60 και του 70. Και μάλιστα ο τόπος που γεννήθηκε, το προάστιο της Βηρυτού που λέγεται Μπουρς Χαμούντ, τέλη δεκαετίας 60, αρχές δεκαετίας 70, ήταν ένα μεγάλο έτσι πεδίο δημιουργικότητας με πάρα πολλές δισκογραφικές εταιρείες, δισκάδικα και κλαμπ. Μέσα σε αυτή λοιπόν την τόσο έτσι δυνατή σκηνή, οι δίσκοι του Αρά δίνανε το δικό του στίγμα σε αυτό που λέγεται εστρανταγίν. Εστρανταγίν είναι αυτό που θα λέγαμε η μουσική ποικιλία που μπλέκει jazz, funk, κλασική και pop με παραδοσιακή folk για κάθε δημοκρατία της παλιάς Σοβιετικής Ένωσης. Δηλαδή, στη Σοβιετική Ένωση υπήρχαν αυτό που ξέρω σήμερα λέμε σαν Αρμενία, Ουσμπεκιστάν, Γεωργία, Ουκρανία, όλες αυτές ήταν δημοκρατίες και η Σοβιετική Ένωση ήταν η ένωσή τους. Το λέω αυτό τώρα για τους μικρούς μας φίλους οι οποίοι κάνουν το λάθος ή το σωστό να με ακούνε να παρλάρω ατελείωτα. Τέλος πάντων, όταν λοιπόν εξαιρετική μουσική ανακατεύανε jazz, funk, κλασική και pop στοιχεία με την folk της κάθε δημοκρατίας, όπως την αρμένικη folk ή τη γεωργιανή, αυτός ο ήχος λεγόταν εστρανταγίν, από τη ρώσικη λέξη εστράδα, που σημαίνει ποικιλία μουσικών, χαρμάνι. Τέλος πάντων, καλύτερα να ακούσουμε τον Αρακεκετζιάν παρά εμένα όμως.

Στα μάτια μου και στα αυτιά μου η Αντιμπάλας θα είναι πάντα ένα πάρα πολύ αγαπημένο συγκρότημα. Έχει περάσει από διαφορετικές φάσεις. Με κάποιο τρόπο έχω συντονιστεί και με την κάθε τους φάση. Αλλά οφείλω να ομολογήσω ότι πραγματικά η τελευταία τους είναι η αγαπημένη μου, όπως ήταν και η πρώτη-πρώτη. Είχαν να βγάλουν δίσκο 5 χρόνια οι Αντιμπάλας και ξαναγυρίζουν στον ήχο που ουσιαστικά ξεκίνησε την καριέρα τους στην αρχή του millennium αυτού. Το Hourglass, η κλεψίδρα δηλαδή, είναι ο τίτλος του δίσκου. Ακούσαμε το La Ceiba και είναι μια μεγάλη ομάδα από δυνατό, πώς να το πω, γερό Afrobeat με funk ρυθμούς, jazz φωτεινιές και καθόλου vocals. Αυτό είναι πραγματικά απίστευτο. Ο Ντιού Καμάγιο, ο μεγάλος τραγουδιστής τους, ο οποίος ήταν μαζί τους από την αρχή, αποφάσισε να αναζητήσει κάποια άλλη συνέχεια της καριέρας του και τα 6 κομμάτια αυτού του δίσκου είναι όλα πάνω από 6 λεπτά. Η μπάντα μπορεί να τεντωθεί, να κάνει solo, να αναπτύξει τα groove της και το συνολικό αποτέλεσμα είναι τόσο ωραίο που πραγματικά βλέπω και τις αντιδράσεις σας. Είναι ένας δίσκος ο οποίος θα παίξει πιστεύω πάρα πολύ το καλοκαίρι. DJ Tool έτοιμο φτιαγμένο για τις καλές γωνιές της πόλης. Και ήρθε η ώρα να σας αφήσω γιατί μόλις έχει μπει και κανονίζει τα ποτά μας ο μεγάλος και τρανός Σερπάνος με τις εναλλακτικές αξίες του. Σήμερα θα έχουμε στην εκπαίδευσή μας και έναν πολύ καλό φίλο από τα παλιά, τον Παναγιώτη τον Μπάρλα. Έχουμε δουλέψει αρκετά στο Fractal, το περιοδικό που έβγαζε τη δεκαετία του 90. Και λέω περιοδικό γιατί ήταν είχε καρδιά φανζίν, αλλά ουσιαστικά πολύ πιο επαγγελματική εμφάνιση και το λέω για καλό αυτό το πράγμα. Συν το Κόρτο Μαλτέζε, το μπαρ στο οποίο έχουμε περάσει άπειρες νύχτες με τρελές μουσικές. Μπορώ να θυμηθώ, έχεις παίξει εσύ στο... Ναι, ο Πάνος έχει παίξει κιόλας, εγώ έχω παίξει μόνο σε ένα πάρτι, αυτό που λέμε μία ώρα και κάτι. Αλλά θυμάμαι το Μάκη τον Παπασημακόπουλο για παράδειγμα που έκανε από τα πιο έτσι power set τον ίδιο τον Παναγιώτη που πέταγε γενικώς και έχουν εκτυλιχθεί και διάφορα αστεία σε αυτό το μαγαζί, σούπερ βραδιές. Τέλος πάντων, είμαι πολύ χαρούμενος που ο Παναγιώτης είναι μαζί μας. Αύριο 6 με 8. Ωραία, θα τα πούμε σε λίγο έτσι κι αλλιώς και με τον Πάνο και με τον Παναγιώτη. Θα είμαστε τρίο. Τέλος πάντων, θα σας αφήσω με δύο κομμάτια στο καπάκι, τα οποία είναι και τα δύο πολύ σημαντικά για μένα. Το πρώτο, τον Catalyst, είναι σημαντικό γιατί ο δίσκος τους Perception είναι ο δεύτερος δίσκος που βγάλανε το 1973. Jazz Funk Quartet από την Φιλαδέλφια, το οποίο αυτός ο δίσκος ειδικά τους έβαλε για πολύ μέσα στις καρδιές των φιουζιονάδων. Θα έλεγα ότι είναι ένα από τις επανεκδόσεις που πρέπει όλοι να ρίξουν μια αυτιά. Θα ακούσουμε το Ile Ife από αυτόν τον δίσκο, το Perception, και καπάκι θα ακούσουμε τους Natural Information Society, το group του Joshua Abrams, στο Flow Slow Edit του Perseverance από τον ομώνυμο δίσκο, με πάρα πολλά κομμάτια κυκλοφόρησε στο Bandcamp, μια πιο έτσι χαλαρή μορφή των Natural Information Society, αλλά μια επίσης δυναμική κατάσταση. Η Natural Information Society έχω παίξει νομίζω 3 κομμάτια και αυτό είναι το 4ο και γενικώς είναι από τα συγκροτήματα και τα jam, τις ευρύτερες έτσι, μουσικές συναντήσεις που μου αρέσει πάρα πολύ να παίζω. Σας αφήνω λοιπόν με αυτά τα 2 κομμάτια και συνεχίζουμε το απίστευτο πρόγραμμά μας με τις εναλλακτικές αξίες του Παναγιώτη, featuring τον συνονόματό του, τον Παναγιώτη τον Μπάρλα. Πολλά φιλιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα ήταν πολύ απολαυστικά. Νόμιζα ότι θα ήταν πιο ήσυχα, αλλά τα σχόλια ήταν δυναμικά και μου δώσανε
αρκετή έτσι αξιοπρέπεια για να μπορέσω να βγάλω την εκπομπή. Στα καλύτερα, είπαμε, θα ξεκαλοκαιριάσουμε μάλλον. Μας βλέπω και για Ιούνιο και για Ιούλιο και πολύ πιθανόν και για Αύγουστο, ίσως μια-δύο εβδομάδες μόνο break για να ανασυνταχτούμε για την 8η χρονιά μας. Πολλά φιλιά, να είστε πάντα καλά.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είμαι ο Κώστας Παναγιώτης, 7η σεζόν, 30ο επεισόδιο Alternative Values. Νομίζω ότι θα γίνει, γιατί ήρθε ο Μπάρλας. Έχει πιάσει την μπάρλα ο Μπάρλας με τον Σοκράτη, με τον Ερακλή και λέγοντα Σοκράτη. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, είναι... σήμερα θα είναι 3-man show. Θα έχουμε εργάκι ωραίο. Λοιπόν, σήμερα και για τις επόμενες 2 ώρες, παλιά καινούρια, πολύ καινούρια, επιμόρφωση, γνωστές μας ideas. Οπότε γρήγορα γρήγορα να πω και το πρώτο κομμάτι που άφησα όλο το συγκλάκι και έπαιξε τελικά. Gears, το Let's Go to the Beach ήθελα να βάλω λόγω αλλαγής θερμοκρασίας, αν και Σουκού είπε βροχές, κυρίες και κύριοι. Αμερικάνικο punk σχήμα από το Los Angeles της Καλιφόρνια, πρώτο του συγκλάκι το 79. Έχουν και ένα άλμπουμ από την πρώτη τους περίοδο μετά το 2000, κυκλοφόρησαν άλλο ένα και ένα ακόμα συγκλάκι. Τα λέω γρήγορα γρήγορα γιατί πρώτον είμαι υπεύθυνος εκπαίδευσης σταθμού. Αύριο ο Μπάρλας έχει 6 με 8 εκπομπή. Πώς την λέμε? 5 με 6 λοιπόν του έχουν πει. Εγώ ό,τι πληροφορία θέλετε δεν θα την πάρετε από μένα. Έτσι, το έχω ξαναπεί 500.000 φορές. Είναι αυτό που λέγαμε την άλλη φορά, αρετή, μην πάτε στη συναυλία γιατί έχει ακυρωθεί. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, 5 με 6 λοιπόν εκπομπή ο κύριος Μπάρλας, θα σας τα πει μετά γιατί έχει την εμπειρία του μικροφόνου, ήταν και στο underground, έχει κάνει πραγματάκια στη ζωή του. Τσάμπα ήρθε, απλώς για να τον δούμε και να πιούμε καμιά μπύρα. Δεν έχω να του δείξω για τίποτα ιδιαίτερο. Λοιπόν, τι λέει, πανόη παραπληροφορία. Εντάξει, μου έχει βγει το όνομα και σε αυτό. Εντάξει, ναι, η αρετή στο chat. Οπότε, κύριος Μπάρλας αύριο, 5 με 6, ευχάριστη προσθήκη στο σταθμό, δεν το συζητάω. Όνομα εκπομπής? Όχι, δεν θέλει. Το κρατάει μυστικό, θα το ξεκινήσει tomorrow.

Εντάξει, ίσχυε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει τώρα. Έχει μείνει με το στόμα ανοιχτό άλλο που έχει να το δει καιρό. Οπότε έχουν κάτσει εκεί σε μια γωνία και είναι ίσχυε. Δεν ξέρω. Πρέπει να αρχίσω λίγο να τα βάζω μπρο τα πράγματα. Να δουλέψουν διαφορετικά. The Reactions, λοιπόν. Α, μέχρι τώρα η μουσική είναι κοντά στον μπάρλα. Του αρέσει. Κάτσε λίγο, θα αρχίσουν τα άλλα. Οπότε θα φύγουν και οι δύο. Λοιπόν, The Reactions, λοιπόν, Nights on End. Ένα punk power pop σχήμα από το Miami της Φλόριντα. 1980-1983. Δεύτερο συγκλάκι τους, το The Reactions Love You, το 1981. Έχουν και δύο άλμπουμ. Και να πούμε ότι με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας θα αρχίσουν αύριο τα παιδιά μας. Παρασκευή λοιπόν 29/5 οι φετινές πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψήφιους των γενικών ηλικίων. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Δεν είναι μόνο αυτό η ζωή. Μη σας παραμυθιάζουν. Έτσι μην έχετε γονείς που παρτάρουν επειδή μπαίνετε στο πανεπιστήμιο. Έχει πολλή πορεία και δεν έχει νόημα να αγχώνεστε αν... Και ξέρω ότι δεν θέλετε να το ακούτε με τίποτα αυτό.

Λοιπόν, μην κάνετε σιγά, δεν με νοιάζει. Λέτε ό,τι θέλετε. Κάτι έχει γίνει με το μικρόφωνο σήμερα, περίμενε. Κάτι δεν μου βγάζει σωστά. Τώρα, ναι, το βρήκα τώρα, εντάξει. Μια ζωή σκατά. Λοιπόν, The Trouble, Brighton Roof. Street punk και hardcore σχήμα από τη Βοστόνη Μασαχουσέτη. Ποιος το λέει το Μασαχουσέτη? Ποιος το λέει, κάποιος το λέει. Ναι, Βασιλιάδου, Massachusetts. Λοιπόν, δραστηριοποιήθηκαν μεταξύ 96-99 και σε δεύτερη φάση, τέλη με αρχές 10, τα μέλη τους αργότερα συνέχισαν με συγκροτήματα όπως η Explosion και η Panic, απολογισμός 4 συγκλάκια και ένα άλμπουμ. Και αυτό που έλεγα πριν για τα πτσιρίκια μας, εμένα ακόμα η μεγάλη είναι... τέλος Δευτέρας Λυκείου, του χρόνου θα έχουμε τα άγχη μας. Οπότε χρειάζονται και υποστήριξη, όχι από εμάς που δεν ξέρουμε τι μας γίνεται. Εμείς είμαστε γονείς, υπάρχουν ψυχολόγοι, υπάρχουν κοινωνικοί λειτουργοί. Η σφαλιάρα που έπαιζε στο παρελθόν δεν ισχύει πλέον, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Μην λέτε, α, εγώ έφαγα και δύο φάπες, δεν τρέχει και τίποτα. Δεν υπάρχει αυτό, παιδιά, έτσι. Έχει αλλάξει το έργο, έτσι. Είμαστε 2026, όσο και να μην το θέλετε. Λοιπόν, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί μιλάνε για βία, μιλάνε για αυτοτραυματισμούς πούντι. Δεν υπάρχουν στα σχολεία, είναι χρεωμένοι. Διάβαζα σήμερα ανά 5 σχολεία ένας εκπαιδευτικός αυτού του είδους που είναι αναπληρωτής κιόλας, έτσι. Και περνάει μία φορά την εβδομάδα όπου τα πιτσιρίκια, κάποια από αυτά δένονται, έτσι, με αυτούς τους ανθρώπους. Φυσιολογικό ένα. Και αυτό που ρωτάνε πάντα είναι του χρόνου θα είστε εδώ, γιατί δεν έχουν όλα την οικονομική άνεση να πάνε σε ιατρία, έτσι, 50 είναι αυτά. Παιδεία λοιπόν, Ελλάδα 2-0. Τι έχω να παίξω τώρα, το έχω χάσει, να το...

Κατηγορία μπαντάρα. Έχουν πιάσει την κουβέντα για τα καινούρια. Καινούριο λοιπόν και αυτό. Strikeouts. Δεν ακούγονται τα μικρόφωνα. Έχουμε τεχνολογία σοβαρή. Μιλάτε. Μιλάτε. Δεν έχουμε θέμα κανένα. Προχωράτε. Έχουν κάνει. Μιλάω στον κόσμο εγώ. Πάω. Λοιπόν. Πάνε για πολιτική. Και εγώ θα πάω για πολιτικός. Εσείς κάντε το πηγαδάκι σας. Λοιπόν. Strikeouts. Και το είχα ανάγκη σήμερα, ρε φίλε, να ξεσπάσω. Έχει ξεκινήσει πολύ στραβά η μέρα μου. Ήμουνα οριακά, σου λέω δηλαδή. Και τώρα ήρθατε και μου έχετε φτιάξει τη διάθεση. Ψυχοθεραπεία, το είπαμε. Στράμερ. Λοιπόν. Το ίδρυμα μεγαλώνει, ήρθε κι άλλος τρόφιμος. Λοιπόν, the strikeouts, watching the clock. Αυστραλία φυσικά, δεν υπάρχει συζήτηση γι' αυτό. Πώς είπε και ο Μπάρλας που συζητάγαν πριν και μου άρεσε η έκφραση, παίκτες σοβαροί. Είναι από τις αρχές του 20, έχουν ένα άλμπουμ και δύο συγκλάκια κιόλας. Αυτό είναι ένα κομμάτι preview για το καινούριο τους άλμπουμ που το περιμένω πώς και πώς. Θα κυκλοφορήσει τον Ιούνιο του 26 και η ονομασία του θα είναι Double Negative. Μουσική συνεχίζω. Τι άλλο, πού το, να το.

Λοιπόν, μη σας ενοχλώ, παιδιά. Κάντε κουμάντο εσείς. Λοιπόν, τι ωραία φάση, ρε. Κάντε πηγαδάκι, είπαμε. Εγώ θα μιλάω στον κόσμο. Στο τέλος θα με ψηφίσετε όμως. Λοιπόν, Μάρης, Βουδαπέστη, τι είπες πάλι? Πάρε μικρόφωνο, πάρε, ξεκίνα. Ό,τι πεις, συμφωνώ έτσι κι αλλιώς. Λοιπόν, Μάρης, Βουδαπέστη, Goodman, καινούριο συγκλάκι, Μάρτιος του 2026. Από αυτό το ολοκένουργιο και πολύ ιδιαίτερο σχήμα που είχα φιλοξενήσει πριν λίγα επεισόδια, το 2025 βγάλανε ένα άλμπουμ και δύο συγκλάκια. Εγώ τους ανακάλυψα τώρα πριν κανένα μήνα. Οπότε έπαιξα ένα κομμάτι από το άλμπουμ τους και μου κάναν το καλό και κυκλοφορήσανε καινούριο συγκλάκι. Και η Forks έχει δύο τελείες πάνω από το Omicron. Born to Fall λέγονταν το κομμάτι. Καναδάς από τις αρχές του 20. Αυτή είναι η ολοκένουργια κυκλοφορία τους. Το άλμπουμ Born to Fall το 2026. Έχουν και το demo τους το 2023. Και θα σας πω μετά ότι έπεται Κόμις Δράκουλας, το original, Christopher Lee, 1958. Έχω πληροφορίες.

Λοιπόν, αυτή είναι η φάση που μου αρέσει αυτή τη στιγμή εμένα. Μαζί με το post-punk της Γαλλίας και της Σουηδίας, που έχει βέβαια τα brutal φωνητικά, όχι αυτό το... όπως το λέγει ένας φίλος, τώρα μου ήρθε αυτή η έκφραση. Κολομεγλυφάτο. Εντάξει, δεν έπρεπε να ακουστεί αυτό, αλλά μου ήρθε στο μυαλό και είναι αστεία. Λοιπόν, η έκφραση αυτή, λοιπόν. Όχι αυτό, λοιπόν, τα φωνητικά, αυτά τα brutal φωνητικά. Αυτός, λοιπόν, είναι ο ήχος που ξεκίνησε από την Αυστραλία και έχει καταλήξει πλέον στην Ευρώπη και οι Ευρωπαίοι το κάνουν πολύ καλά, ειδικά οι Άγγλοι. Ήρκτ, λοιπόν, Repeat Offender λεγόταν το κομμάτι. Είναι από το Newcastle, φυσιολογικό. Έχουν μια μουσική σκηνή πολύ ιδιαίτερη εκεί πέρα. Παρανοϊκή η φάση τους. Στημένα ωραία, βέβαια, για μένα. Τώρα, όποιος του αρέσει, τα γούστα είναι αυτά. Μελέτησα και τους στίχους τους. Έχουν αυτό το ταξικό, είναι πολιτική. Debut το άλμπουμ, λοιπόν, για τους Ήρκτ, The Grievance, λέγεται, τώρα το 2026. Εγώ ήμουν με το στόμα ανοιχτό όσα το άκουα, ακούστε το. Παίζουν μόλις 3 χρόνια και έχουν και 2 συγκλάκια. Λοιπόν, από αυτό που έλεγα πριν, το preview, Dracula, της Hammer Films. Επιστρέφει, λοιπόν, στις βρετανικές αίθουσες, γιατί είναι και βρετανική ταινία, τον Οκτώβριο. 1958, Christopher Lee, κόμις Δράκουλας, και Peter Cushing, ο Dr. Van Helsing. Η προβολή αυτή θα περιλαμβάνει σκηνές που παρέμειναν αφάντες για πάνω από 60 χρόνια, καθώς είχαν κοπεί ως υπερβολικά τραυματικές για το κοινό της εποχής, μήπως λιποθυμήσουνε, μήπως το σινεμά έχουμε άλλα, εμετούς και όλα αυτά τα πράγματα, ειδικά οι Αμερικάνοι που ήταν ψιλοευαισθητούλιδες τότε. Εδώ ουρλιάζανε με τον Έλβιζε. Φαντάζομαι τον Christopher Lee τι θα γινότανε. Τι έχει γίνει τώρα όμως. Αυτό το φιλμ το ολοκληρωμένο είχε παρουσιαστεί μόνο στο ιαπωνικό κοινό. Κάπου πεταμένο, λοιπόν, αυτή η πομπή τη βρήκανε κάπου πεταμένη στην αποθήκη της Warner Brothers και ξεκινήσαν τώρα να τη φτιάχνουν, να κάνουν 4K, αυτά τα καινούρια, τέλος πάντων. Θεωρώ ότι θα παραμείνει ασπρόμαυρη. Οπότε εκεί τον Οκτώβριο θα είναι η πρεμιέρα Αμερική και Βρετανία. Και θα σας πω μετά, επειδή το βρήκα καπάκι κι αυτό, τι είναι η Ονταξελάντζια. Αυτό είναι το κομμάτι που ασχολείται με τις ιδέες, το κομμάτι της εκπομπής που ασχολείται με τις ιδέες.

Λοιπόν, τώρα ξεκινήσαμε και το μάθημα, οπότε θα με φάτε στη μάπα, θα μιλάω περισσότερο από ό,τι έχετε συνηθίσει. Όχι ότι σας χαλάει, έτσι. Έχω και φωνάρα, σεξουαλική και έχω να πω και την οντα-ξελαγνία που δεν ξέρει κανένα τι σημαίνει. Λοιπόν, Patien Zero, Souvenir Noir. Αρχές του 20, δεύτερη δουλειά μετά το μόνιμο mini album του στο 2022. Το βλέπουμε εδώ, θα φτάνει μέχρι εδώ. Λοιπόν, κανονικά έχω πως τον Mix Cloud και λέει ότι δεν πρέπει να λέω τέτοια πράγματα γιατί χαλάω, λέει, την εκπομπή του Mix Cloud. Ναι, είναι punk όμως. Λοιπόν, αυτό είναι 12, 5 κομμάτια, κυκλοφόρησε τέλη του 25 και είναι σε αυτό το dark ύφος που είχε και το προηγούμενο. Επόμενο κομμάτι, γιατί έχουμε μάθημα.

Λοιπόν, problem, working class slave, νέα κυκλοφορία, Los Angeles. Ω, κοριτσάκι μου, όμορφο κοριτσάκι μου. Λοιπόν, Μιρέλα, κύθυρα. Εντάξει, συγγνώμη που δεν μπορώ να το κρύψω αυτή την αγάπη που έχω για σένα, αλλά λοιπόν, η Μιρέλα ακούει τώρα, μπήκε στο chat τέλος πάντων, οπότε κατάλαβα ότι ακούει την εκπομπή, πολύ αγαπημένη μου και τη λάτρευω. Πάμε παρακάτω. Problem λοιπόν, working class slave, Los Angeles, τελευταίο EP τους, 4 κομματιών, 25 Μαΐου 2026. Τώρα, τόσο φρέσκα κομμάτια σας προσφέρει η εκπομπή αυτή. Στις αρχές του 20 έχουν και ένα άλμπουμ το 2022. Λοιπόν, να κάνουμε μια παρένθεση τώρα με την εκπαίδευση, να πούμε τι είναι η Όντα Ξελαγνία. Είναι από το αρχαίο ελληνικό Όδαξ, που σημαίνει με δόντια, και Λαγνία, που σημαίνει σεξουαλική επιθυμία. Λαγνία τη σημαίνει σεξουαλική επιθυμία. Αυτό είναι το μετά τον Κόμι Δράκουλα, έτσι. Σταμάτα, ρε μάλλον. Σταμάτα. Σταμάτα, θα σου πω. Εκπομπή επιμόρφωση σημαίνει. Γιατί βιάζεσαι. Μη με καβαλάς. Περίμενε τώρα, θα δεις. Άκου. Είναι μια παραφιλία κατά την οποία το άτομο αντλεί σεξουαλική διέγερση ή ευχαρίστηση. Θα στο τεκμηριώσω επιστημονικά. Δεν θα το πω με δικά μου λόγια αυτό. Γιατί άμα το πω θα μας κλείσουν, θα μας μαζεύουν. Λοιπόν, σεξουαλική διέγερση ή ευχαρίστηση από το δάγκωμα του συντρόφου του ή από το να τον δαγκώνουν. Γι' αυτό είναι ονταξελαγνία. Κατάλαβες. Όδαξ, δόντια. Λαγνία, μην το ξαναπώ τώρα πάλι και τρέχουμε, έτσι. Και ερεθίζεσαι και να δαγκώνεις και να σε δαγκώνουν, ή μπορεί να ερεθίζεσαι να σε δαγκώνουν ή μόνο να δαγκώνεις ή ό,τι γουστάρεις κάνεις, ρε φίλε. Κρεβάτι σου είναι. Μην μπλέκουμε. Όπου αυτό έχει να κάνει με τον Christopher Lee, έτσι, όχι με κανένα άλλο. Μην μπλέκουμε. Έτσι, είναι εκπομπή, είπαμε, μουσικής, επιμόρφωσης και όχι για άλλα πράγματα. Τι ήθελα να παίξω τώρα. Το παίξαμε αυτό. Άκου, ματάρα τώρα. Άκου.

Λοιπόν, back to back δύο κομμάτια τα οποία δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους, γιατί προσπαθούμε να βρούμε πώς τα ακούμε με τα ακουστικά, γιατί δεν έχω ιδέα. Queer, Brûlé, Le Barrière. Πολύ αναμενόμενο τουλάχιστον σε εμάς. Βγήκε 21 Μαΐου του 2026 και το όνομα αυτού, Monoface. Monofas, όπως θέλετε, Γάλλοι είναι. Φιλοξένησα σε παλαιότερα επεισόδια δύο κομμάτια preview, το Road Trip και το Dernier Minute. Ήλπιζα σε άλμπουμ, όχι σε συγκλάκι, και ναι, είναι άλμπουμ. Θα πούμε τα ίδια πάλι, Γαλλία, solo synth punk project, αγαπημένος και όλα αυτά. Και η Modern Warfare και το Delivered, ένα αμερικάνικο punk rock σχήμα από το Long Beach της Καλιφόρνια, ενεργό από το 80 μέχρι το 83, κυκλοφόρησαν δύο συγκλάκια. Αυτό ήταν και το πρώτο. Μετά τη διάλυσή τους, ο κιθαρίστας, τραγουδιστής και ιδρυτής τους, άρχισε το Σαρδάμ. Όχι, περίμενα να έχω λίγο ακόμα. Δεν τους άντεξε, έφτιαξε τους Moderns, κυκλοφόρησαν ένα συγκλάκι και όλα αυτά τελικά τα βρήκαν ξανά και τα μαζέψαν και το 2017 κυκλοφόρησαν μια κοινή συλλογή που περιλαμβάνει και τα δύο συγκλάκια των Modern Warfare και το συγκλάκι των Modern και όχι μόνο και κάτι ακυκλοφόρητα. Τα πάει και σιγά σιγά.

The Finders, It's So Insane. Αρχικά γνωστοί ως Rockers. Το έχω πάρει σοβαρά το θέμα της εκπαίδευσης. Θα πούμε για τον Τζίπρα τώρα. Ελλάς, Ελλήνων Χριστιανών. Λοιπόν, τέλος πάντων, ψήφισα και τότε, ρε φίλε. Τέλος πάντων. Finders, λοιπόν, It's So Insane. Αρχικά ως Rockers, Σαν Φραντζίσκο. Αλλάξανε το όνομά τους σε Finders, μετά από διάφορες προσαρμογές στο line-up τους, κυκλοφόρησαν δύο συγκλάκια 7-inch, αυτό και άλλο ένα αργότερα, παίξανε αυτό το γνωστό 80-83, 79-82, 79-83, μετά τσακωνόντουσαν, μπλέκανε με τα ναρκωτικά, bye-bye.

Λοιπόν, decline humano, despiertame. Το είπα σωστά. Λοιπόν, Μεξικό λοιπόν, 3 χρόνια σχήμα, πρώτη της δουλειά αυτή η ομώνυμη κασέτα, τέλος του 2025. Δεν έχω περισσότερα πράγματα να σας πω για αυτούς. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι θα κλείσουμε αυτή την πρώτη ώρα με άλλο ένα καινούριο Μεξικό. Ζάγκρε και το αντίκτο. Ο αλγόριθμος καλά κρατεί όταν ψάχνεις, οπότε μου πέταξε και αυτούς. 2026 συγκλάκι και αυτή. Δεν ξέρω περισσότερα πράγματα, μόλις τους ανακάλυψα. Στο ίδιο ύφος, ίδιος ήχος, μισό κομμάτι, 4.40 το προηγούμενο, ρεκόρς πάμε σιγά σιγά σε αυτή την εκπομπή. Τα γνωστά, 2.30 αυτό.

Καλώς ήρθατε λοιπόν, δεύτερη ώρα, 7η σεζόν, 300 εσίως επεισόδιο Alternative Values από το Ράδιο Μέγαρο του Στράμερ. Σήμερα, όπως προείπα, και για την επόμενη μία ώρα, θα έχουμε παλιά, θα έχουμε καινούρια, θα έχουμε

πολύ καινούρια. Θα έχουμε τις ιδέες και θα έχουμε και τον κύριο Παναγιώτη Μπάρλα κοντά μας, γιατί αύριο ξεκινάει εκπομπές. Υποτίθεται τώρα, τον εκπαιδεύω. Ποιον, εγώ, τον Μπάρλα. Το... ναι, μαθαίνει από τον καλύτερο. Τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Λοιπόν, δεν ακούγεται, έχουμε τεχνολογία εδώ πέρα, πρέπει να πάρεις μικρόφωνα. Λοιπόν, ο κύριος Μπάρλα, λοιπόν, αύριο 5 με 6 συντονίζεστε. Να τον ακούσετε, δεν θα πει το όνομα. Άτοπε του κάνε αντιβάιραλ. Λοιπόν, το όνομα της εκπομπής. Αύριο 5 με 6 να συντονιστείτε, να τον ακούσετε. Ένας άνθρωπος με ιστορία. Στο χώρο δεν βλογάω τα γένια του. Τώρα το έχει αποδείξει με περιοδικά, με μουσικές, σε μαγαζιά, με πολλά πράγματα τέλος πάντων. Αυστραλία. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, Convict Class και το Maximum Impact, καθαρά Oi Punk σχήμα, παίζουν από τις αρχές του 20, είναι γνώριμοι της εκπομπής, ναι, μπορεί οι γονείς τους μέσα στο αυτοκίνητο την ώρα που ταξιδεύανε σε αυτές τις τεράστιες highway που έχουν στην Αυστραλία τις ευθείες να ακούγανε Larkers, ισχύει, είναι τελείως old school ο ήχος. Ανεβάζουν ήδη διαφήμιση στην εκπομπή σου στο chat. Λεβέντη, δεν υπάρχω εγώ. Ήδη εδώ η αρετή. Να το. Antiviral. Index. Producers. Όλα τα έχει έτοιμα. Να μπει ο κόσμος. Διαφήμιση. Οι τρελές του σταθμού. Τώρα οι τρελές του σταθμού όλοι εδώ έχω πει τι είμαστε. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Κωστάκη μου, καλησπέρα αγάπη μου γλυκιά. Αυτό είναι το δεύτερο τους άλμπουμ, θα κυκλοφορήσει σε λίγες ημέρες, το 2026, θα λέγεται Not The Enemy, και είχα την τιμή να μου το στείλουν προσωπικά, να το μοιραστώ μαζί σας, τους ρώτησα φυσικά αν μπορώ να το παίξω πριν κυκλοφορήσει. Ακούσατε λοιπόν ένα κομμάτι από το Not The Enemy πριν καν κυκλοφορήσει, λογικά θα κυκλοφορήσει σε καμιά εβδομάδα στα δισκοπολία της γειτονιάς σας.

Ολοκένουργοι Γερμανοί, μοναδική κυκλοφορία αυτό το άλμπουμ που λέγεται Bootleg. Μιλάω για τους Crop Actions και το Get a Kick. Το 2025 το κυκλοφορήσανε. Δεν έχουν βγάλει τίποτα άλλο. Σε αναμονή για τα υπόλοιπα. Και όλοι, και τώρα ο Βασίλης μου λέει εδώ για το, για το Λεβέντη. Ο Λεβέντης. Ο Λεβέντης. Ελλάς. Σέλλας. Το θυμάσαι το Σέλλας. Και το Ελλάς τώρα. Κάτι... Σέλλας. Σέλλας, ναι. Το Σέλλας ήταν κάποιου. Του γιου του, ναι. Βέβαια. Λοιπόν. Και τώρα Ελλάς. Ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Ελληνική αστυνομία. Είναι όλα σιγά. Είναι όλα μαζεμένα. Τι θα κάνουμε τώρα. Να σου πω, μην άρχισε την πολιτική συζήτηση εδώ πέρα. Θα με μαζέψουν από κάτω. Έτοιμοι είναι. Λοιπόν, είναι το κόμμα του, του Αλέξη. Πίσω από τις λέξεις. Εσείς που ακούτε αυτές τις μουσικές. Ποιος το Μπονάτσι το λέει αυτό. Ο Αλέξης πίσω από τις λέξεις. Παλώμα Πεκίου ήταν έτσι. Όχι. Τι ήτανε, μπορεί. Ολυμπιαντς, εντάξει. Εγώ θυμάμαι ότι ήταν Παλώμα Πεκίου. Δεν το έχω εδώ. Αυτό. Οι άλλοι. Ελπίδα για τη δημοκρατία. Οι άλλοι με τις ελιές και τα περιστέρια που τα κουβαλάνε. Δεν πέφτουν τα περιστέρια αυτά. Μας έχουν χέσει στο μισό συντάγμα. Δεν πέφτουν αυτά τα περιστέρια. Ω, φίλε, rock and roll, το είπα. Θα γίνεις τρελής. Ευτυχώς που δεν έχω αδιάβροχα. Κι είμαι με τη μηχανή. Λοιπόν, δεν πειράζει, το γλεντάμε. Ο Λίμπιανς ήταν έλεος. Το λέει εδώ... Ο Σοκράτης μετά. Εντάξει. Εμένα μην με βάζει κολόχερο τώρα. Δεν έχω ιδέα από δάφτα. Εγώ θυμάμαι τον Αλέξη πίσω από τις λέξεις. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ο Ανδρουλάκης γύρισε και είπε ότι η κοινωνία δεν έχει ανάγκη από one man show και ακριβοπληρωμένες επικοινωνιακές καμπάνιες. Ο Ανδρουλάκης τώρα είπε αυτό. Για ποιον από τους δύο. Και ο Μητσοτάκης γύρισε και είπε. Κάτσε, μην πέσει τώρα το. Έχω βάλει το κομμάτι. Όχι, μην γελάς, έχει γίνει. Μην γελάς. Είπε για το Ελλάς, ελληνική αστυνομία είναι αυτό ή ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ένα από τα δύο είναι αυτό. Λοιπόν, γύρισε και είπε ότι φαντάζομαι ότι το ΕΑΜ το άφησε στον Πολάκη. Έκανε μάγκα το Μητσοτάκη, ρε φίλε. Δηλαδή, είσαστε φελοί. Είσαστε φελοί και προσπαθούμε να πιαστούμε από κάπου και δεν βρίσκουμε. Γιατί είσαστε παλαιοκομματικοί όλοι. Είδες που σου είπαμε με κουρδίζεις τώρα για να μαζεύουνε.

Λοιπόν, έφυγε και ο Μπάρλας, μ' άφησε μόνο μου. Όχι μόνο μου, μαζί σας. Τέλος πάντων, μαζί με εσάς, μαζί με την Ελλάς, μαζί με την ελπίδα δημοκρατίας, μαζί με τον Ανδρουλάκη και τους υπόλοιπους. Ο Καταντής. Ωχ, Παναγία μου, λοιπόν. Deviate. Learn to say goodbye. Σικάγο, ένα συγκλάκι μόνο το 1981, που είναι καθαρά Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Άλλος ήχος η μία πλευρά, άλλος ήχος η άλλη πλευρά. Αυτό το κομμάτι που ακούσαμε ήταν η A side, η α πλευρά. Θα ακούσουμε τώρα και το flip side, τη β πλευρά τέλος πάντων, γιατί τα πράγματα γίνονται ακόμα καλύτερα για μένα.

Λοιπόν, Deviate, Guns on the Right. Αυτό είναι το flip side. Το αγαπημένο μου είναι το flip side. Το ήθελα να παίξω και τα δύο, γιατί είναι δύο διαφορετικά κομμάτια. Είναι αυτό που είπα, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Κωστάκι, περιμένω τις μπύρες να πιούμε μαζί, πότε θα μπορέσεις, λοιπόν. Και εδώ δράτω με τις ευκαιρίες να πω κάτι που διάβαζα. Μισό εκατομμύριο Ρώσοι στρατιώτες, δηλαδή είναι κάτι που συμβαίνει αυτή τη στιγμή 4 χρόνια. Μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας έχει περάσει τα ψηλά. Έχουν πεθάνει σχεδόν μισό εκατομμύριο Ρώσοι. Το στρατιώτες το βγάζω από τη μέση. Γιατί, ρε φίλε? Και αυτό το ανακοίνωσε η επικεφαλής της Βρετανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών, η Ann Kist Butler. Γιατί, ρε φίλε? Γιατί? Και έχουν φτάσει, λέει, στο σημείο οι ρωσικές δυνάμεις να αρχίσουν να υποχωρούν από το πεδίο της μάχης εντός της Ουκρανίας για πρώτη φορά από τα τέλη του 22. Γιατί, ρε φίλε, έχουν πεθάνει μισό εκατομμύριο? Ποιος είναι ο λόγος? Ποιος είναι? Δηλαδή, ποιος είναι? 4 χρόνια έχει περάσει τον ντουκ όλο αυτό το πράγμα. Και ακόμα πεθαίνουν άνθρωποι. Και εγώ θέλω να παίξω κομμάτι. Αυτό.

Back to back λοιπόν, δύο πολύ ωραίες μπάντες, η Love Fool και η Pons. Η Love Fool με το The House Never Wins. Detroit, Michigan, ολοκένουργια από τις αρχές του 20, με αυτό το σιγκλάκι, το Stumbling In, να είναι η μοναδική της δουλειά το 2024. Καινούργια ανακάλυψη για μένα, δεν έχω βρει άλλα πραγματάκια για αυτούς και για τα μέλη τους. Και η Pons με το Brimstone and Fire, ένα αναρκο death rock, να ορίσω, να τους ορίσω έτσι, σχήμα από τη Νέα Υόρκη. Εκεί στα μέσα του 10, μοναδικό άλμπουμ τους, το The Gallows, το 2017, έχουν και 4 συγκλάκια. Το τελευταίο είναι και το 2019, δεν έχουν διαλυθεί ακόμα, αλλά συμμετέχουν και σε άλλα σχήματα τα μέλη τους, όπως οι Anatomy που κάναν και ένα split μαζί, οι Povenir Oscuro και οι Psalm... Όχι, κομμάτι και μετά θα τελειώσω το θέμα Ρωσίας.

Τι ωραία. Stepping Razor Blades. Όχι, δεν είναι ωραίο αυτό. Αλλά ωραίος ο ήχος τους. Friend to a Memory. Ολοκένουργη από την ευρύτερη περιοχή της Βοστόνης, με μέλη από τους River City Rebels. Είναι η πρώτη τους δουλειά. Το άλμπουμ Stay Sharp το 2026. Σε αναμονή περισσότερων. Και για να κλείσουμε το θέμα της Ρωσίας, έχει πλάκα που αυτό τώρα δεν ξέρω αν είναι fake news ή τι φάση είναι. Η κρατική δούμα, η βουλή της Ομοσπονδιακής Συνέλευσης, τέλος πάντων, της Ρωσίας, ψήφισε νόμο που εξουσιοδοτεί τους υπαλλήλους των τραπεζών να καταρρύπτουν ουκρανικά drones. Είπαμε ότι έχουμε αηδίες σε αυτή την εκπομπή. Το ότι έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο αηδίας δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, έρχονται ουκρανικά drones μέσα στην εμβέλειά τους και τα καταρρύπτουν. Ναι, ισχύει αυτό. Οι τράπεζες θα καλύψουν το κόστος της εγκατάστασης εξοπλισμού ηλεκτρονικού πολέμου στις εγκαταστάσεις τους. Επιλεγμένοι υπάλληλοι θα έχουν την αξιοδότηση να παρεμβάλλουν ή να υποκλέψουν σήματα ελέγχου drone και να τα καταστρέψουν. Είτε είναι επανδρωμένα είτε όχι. Και υποβρύχια και στον αέρα και κάτω από το έδαφος και δεν ξέρω και εγώ τι. Ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι φάση είναι αυτή. Πραγματικά, πόσο φανατισμένοι είσαστε. Δηλαδή, να μου πεις, σε τράπεζα δουλεύετε, στρατιώτες είσαστε. Πολεμάτε κι εσείς σε έναν άλλο πόλεμο. Αλλά να σας βάλουν να ρίχνετε και έχει ξεφύγει η κατάσταση. Τι θέλω να παίξω. Να το.

Back to back λοιπόν οι Doom Stompers και το Political Jokes και Planet Smashers και το Torpedo, σε παρακαλώ μην βρέξεις. Και όμως ξεκίνησες. Όχι ρε φίλε. Δεν έχω αδιάβροχα Παναγία μου, θα γίνω χαλιά. Λοιπόν, θα κάτσω εδώ. Σοκράτη, θα κάτσω σε όλη την εκπομπή μαζί σου φίλε. Μπήρες έχω, δεν πάω πουθενά, εδώ θα κάτσω. Λοιπόν, Doom Stompers, εδώ βρέχει και εδώ βρέχει. Και θα βρέξω και μπω τώρα θα βρέξω στον δρόμο, τέλος πάντων. Και κάνει εικόνα κάποιος. Λοιπόν, The Doom Stompers και το Political Jokes, ένα punk rock steady ska, σχήμα από το Queens της Νέας Υόρκης, ολοκένουργη από το 2024. Είχαν κάποια σκόρπια κομμάτια στο Bandcamp, τα οποία θα γίνουν και το πρώτο τους άλμπουμ, το Take a Beat, σε λίγες μέρες, τον Ιούνιο του 2026. Ένα preview λοιπόν σε αυτό το άλμπουμ και οι Planet Smashers και το Torpedo. Ένα ska punk συγκρότημα από το Montreal του Καναδά, από τις αρχές των 90s, γνωστή μπάντα με μεγάλη ιστορία. Αυτή να είναι και η τελευταία τους κυκλοφορία, 11ο άλμπουμ παρακαλώ, On the Dance Floor, το 2020. 25. Κατηγορία σφίνα το επόμενο. Για τις γυναίκες που πρέπει να πάρουν θέση, πρέπει να διεκδικήσουν. Και να κάνουν ορισμένα πράγματα δικά τους. What's your...

Αυτό λοιπόν ήταν για τις γυναίκες που μεγαλώνουν παιδιά μόνες τους, γιατί έχουν ή είχαν μπλέξει με ηλίθιους. Δεν μασάτε, προχωράτε, πάρτε τη δύναμη στα χέρια σας, κάντε αυτό που πρέπει να κάνετε. Εμείς είμαστε εκεί, σας αγαπάμε, σας στηρίζουμε, ό,τι χρειάζεται είμαστε εδώ. Interrupters λοιπόν, Take Back the Power, πρώτο και ομώνυμο αριστούργημα του 2014, τελευταίο άλμπουμ τους το 2022 που το είχα φιλοξενήσει και σε παλαιότερο επεισόδιο εκείνη την εποχή, οπότε μάλλον περιμένουμε καινούριο. Δεν έχω δει τίποτα, υποθέτω ότι μπορεί να περιμένουμε κάτι. Τι έχω τώρα εδώ,

The New Normal, Subterranean Nightclub Blues, Belfast, από αρχές του 20, γυναικεία φωνητικά και εδώ φυσικά, back to back με την Amy, καινούριο συγκλάκι το 2026, In Bridge of Silence, είναι και το τρίτο και έχουν και δύο άλμπουμ, βάλαμε, ναι και έτσι, μπράβο, μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, τι έχω ακόμα, Έχω 12 λεπτά. Έχω 12 λεπτά να πω ένα θεματάκι που μου άρεσε. Το Σάββατο έχουμε τελικό Champions League. Arsenal, Paris Saint-Germain. Μεγάλος τελικός φυσικά. Είναι 7 η ώρα στη Βουδαπέστη. Ωραία φάση. Δηλαδή ξεκινάμε από τις 6 η ώρα. Πίνουμε μπύρες μέχρι τις 9-10. Μετά πέφτουμε για ύπνο οι μπαρμπάδες. Δεν χρειάζεται να ξενυχτήσουμε. Και η πλάκα είναι ότι οι αγγλικές ομάδες βρίσκονται λίγο πριν το απόλυτο 3-3. Γιατί η Aston Villa πήρε το Europa League απέναντι στη Freiburg, νομίζω την Τετάρτη, και η Crystal Palace πήρε το Conference League απέναντι στη Rayo Vallecano. Οπότε έτσι και πάρει η Arsenal, που εμένα δεν με ενδιαφέρει ποσός ποιος θα το πάρει, τη φασάρα μας να κάνουμε, να πιούμε τις μπυρίτσες μας, να φάμε και εκεί ένα καλαμάκι, μέχρι εκεί είμαι. Παναθηναϊκός δεν παίζει, δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να παίξει, οπότε δεν με νοιάζει κιόλας. Άμα το πάρει Arsenal, 3-3. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό το πράγμα.

Λοιπόν, back to back η Trash Culture και η Feral Blood. Η Trash Culture με το Y, ένα punk σχήμα από το Λονδίνο, σχηματίστηκαν εκεί στο 16-17. Μετά το ντεμπούτο τους στην αμερικάνικη δισκογραφική εταιρεία Deadbeat Records, το My Grains, το Μάιο του 26 είναι και το δεύτερο τους άλμπουμ, όπως έχουμε ξαναπεί, Επιμόρφωση, 2026 λοιπόν ξανά, και η Feral Blood και άλλο ένα 2026, I Owe You Nothing, αυτό που χαρακτηρίζω εγώ ως punk εννοεί roll από το rock and roll, συγκρότημα από την Ατλάντα της Georgia, ολοκένουργη πρώτη τους δουλειά, Σιγκλάκι Demolition, τώρα το 2026 και τα μαζεύω και φεύγω. Μπορεί να τελειώσω λίγο νωρίτερα, αλλά δεν θα φάω χρόνο από το Σοκράτη. Νόμπο, επιτέλους, σήμερα μαζί μας. Δεν φεύγω ούτε εγώ, θα κάτσω εδώ παρέα σου φιλαράκι μου. Δεν έχει μπάλες, δεν έχει μπάσκετ, δεν έχει τίποτα. Μας παρατήσαν τα πάντα. Θα κάτσω εδώ παρέα να πιούμε τις μπύρες μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ανεχτήκατε αυτές τις δύο ώρες. Θα σας αφήσω με ένα κέλτικο πανκ σχήμα από το Σίδνεϊ της Αυστραλίας, τη Miss Anakin, στο Σοκράτη που παίζει μετά. Έχουμε λίγο την Αυστραλία στο αίμα μας. Λέγονται Clover Hearts και θα ακούσουμε το Friday Night at O'Malley's Pub. Παίζουν από τα μέσα του 10 μέχρι και σήμερα. Το άλμπουμ που κυκλοφορήσανε τώρα το 2026 λέγεται Germaniac. Είναι το τέταρτο και έχουν και άλλα τόσα συγκλάκια. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα τα πούμε και την άλλη Πέμπτη, ίδια ώρα. Σας εύχομαι ένα υπέροχο βράδυ. Εύχομαι να σταματήσει η βροχή και να γυρίσω σπίτι μου χωρίς να είμαι βρεμένος. Να προσέχετε.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Θα είμαστε μαζί για μία μισή ώρα μέχρι τις 9:30. Για να δούμε. Ξεκινάμε με το πρώτο κομμάτι που είναι πιο παλιό πάντα. Well, I'm

Λοιπόν, το γεγονός των προηγούμενων ημερών, το ευχάριστο γεγονός, από αυτά τα γεγονότα που μας κάνουν να αντέχουμε αυτή τη μίζερη ζωή, ήταν το διήμερο του τέταρτου Athens Pop Underground Fest, που ήταν την Παρασκευή και το Σάββατο, με 14 μπάντες, 12 ξένες και 2 ελληνικές. Αυτό ήταν το κομμάτι που ακούσαμε, ήταν μια έμεση αναφορά σε αυτό, καθώς σκέφτηκα ότι το καλύτερο σετ που άκουσα αυτό το διήμερο ήταν μάλλον τον Action Painting και τον Close Lobsters, και με μικρή διαφορά ακολουθούν και υπόλοιπα. Σκέφτηκα να ξεκινήσω με Action Painting, αλλά το θεώρησα άδικο, γιατί κανονικά θα πρέπει να παίξω και άλλες μπάντες που είδαμε από κοντά. Οπότε έπαιξα Action Painting ως κομμάτι από τους αγαπημένους The Blue Airplanes. Αυτό το κομμάτι υπήρχε σε ένα EP του 1985, το Action Painting.

Meeting and other original works of the Blue Airplanes, και αργότερα και στη συλλογή Friend Lover Plane του 88. Από το Bristol οι Blue Airplanes, και πάμε Los Angeles. Smirk, γνωστή μας μπάντα, είναι το project, το power pop jangle punk project του Nick Vicario, ο οποίος έχει καταγωγή από το Portland και επηρεάστηκε από τις εκεί τρομερές μπάντες που δεν θα αναφέρω. Τρίτο άλμπουμ, το Speculative Fiction, θα κυκλοφορήσει 3 Ιουλίου και έχουμε το πρώτο σίγγλ από εκεί, το Dog Years.

Το άλλο σπουδαίο γεγονός των τελευταίων ημερών είναι βέβαια για μένα το πρωτάθλημα που κατέκτησε επιτέλους η Arsenal. Να πω επίσης ότι η εκπομπή δεν έχει γίνει δεκαπενθήμερη. Απλά πρόσφατα, τέλος πάντων, υπήρχαν κάποιες υποχρεώσεις. Φταίει λίγο και η δική μου τελειομανία, που αν δεν είναι τέλειο δεν το παρουσιάζω. Οπότε, okay, θα προσπαθήσω μέχρι το τέλος της σεζόν να είμαι εδώ. Και πάμε για το πρώτο περίεργο, έτσι, τρελό κομμάτι. Η μπάντα μας έρχεται από το Cork της Ιρλανδίας. Πρώτο άλμπουμ, το όνομά τους είναι Crying Loser και το τίτλος του άλμπουμ είναι The Ick. Ακούμε χωρίς πολλά λόγια το Do The Jerk.

αυτή είναι, ήταν η γκρουπάρα Library Card. Παρόλο που έχουν λίγες κυκλοφορίες μέχρι τώρα, έχουμε παίξει στην εκπομπή κάποια φοβερά πράγματα. Νομίζω ότι μου δίνουν το δικαίωμα να τους αποκαλέσω γκρουπάρα. Μας έρχονται από το Rotterdam, τετραμελής μπάντα. Και το Out of Context που ακούσαμε είναι ένα single που κυκλοφόρησε 22 Απριλίου. Περιμένω σύντομα επόμενα νέα τους, ελπίζω να μην καθυστερήσουν. Το ίδιο θα λέγα και για το επόμενο group, τους Annual Leaf από τη Μελβούρνη. Η καταγωγή τους είναι από το Christchurch της Νέας Ζηλανδίας, αλλά δρούν στη Μελβούρνη, τετραμελής μπάντα και αυτοί. Και από αυτούς έχουμε ακούσει κάποια εκπληκτικά κομμάτια από προηγούμενες κυκλοφορίες τους, το 23 και το 25. Και τώρα έχουμε ένα EP με τίτλο Short Songs of Longing. Κυκλοφόρησε 17 Απριλίου με 5 κομμάτια. Αυτό τώρα το κομμάτι νομίζω ότι είναι πολύ ξεχωριστό και θα μπορούσε να έχει πολύ λαμπρό μέλλον μέσα στο κεφάλι μας. Δεν ξέρω, πείτε και εσείς τη γνώμη σας.

Λοιπόν, δεν ανέφερα τον τίτλο του πιο προηγούμενου κομματιού, τον Annual Leaf, ο οποίος ήταν Johnny, νομίζω ότι ήταν περιττό να το αναφέρω. Τώρα, αυτοί που μόλις ακούσαμε με αυτό το κομμάτι με την απρόβλεπτη και λίγο ολότρελη δομή, μας έρχεται από τους Hats, ένα Jingle Psych σχήμα από το Brighton, δεύτερο EP, το Taking Your Time, κυκλοφόρησε 15 Μαΐου και το κομμάτι που ακούσαμε, που αποτελεί το δεύτερο single που κυκλοφόρησε πριν από το EP, ήταν το Pepper Kettle. Τρομερά ενδιαφέρον, αν θέλετε τη γνώμη μου. Και τώρα πάμε για μια διαφήμιση.

Γιατί είπα διαφήμιση, γιατί κάθε Παρασκευή στο σταθμό μας, φυσικά από αλλού, 11 με 12 το βράδυ, δύσκολη η ώρα, αλλά αν είστε σπίτι θα αποζημιωθείτε στάνταρ. Είναι η εκπομπή Extraterrestrial Friendly Sounds που παρουσιάζει ο φίλος Νίκος Παπούλιας και παίζει κάτι τέτοια κομμάτια, έτσι, ξεχασμένα, χαμένα, γκαράζ κυρίως και παραπλήσια. Ένα από αυτά που άκουσα στην εκπομπή του και το λάτρεψα ήταν το One More Night από την μπάντα των The Expressions, από ένα μοναδικό συγκλάκι που κυκλοφόρησαν το 1968, Return to Innocence, και Flipside το One More Night. Από τον Ringgold της Georgia βλέπω ότι ήταν αυτή η μπάντα με το μοναδικό F-Time. Πάμε τώρα στη Νέα Υόρκη. Η μπάντα έχει το όνομα Porches και 15 Μαΐου το άλμπουμ Mask. Πρέπει να είναι γύρω στο 7ο άλμπουμ τους. Οι Porches είναι το σχήμα του Aaron Main που μας έρχονται από το Pleasantville, όπως διαβάζω, της Νέας Υόρκης, από το 2010 ενεργή. Λοιπόν, θα παίξω το κομμάτι με τον τίτλο Spring. Με το που το άκουσα, μου ήρθε στο μυαλό η λέξη slacker ή slackers, χωρίς... ο λόγος δεν ήταν ότι μου θύμισε το κομμάτι Pavement, δεν μοιάζει καθόλου με Pavement, αλλά μου θύμισε ακριβώς αυτή την οτροπία. Να θυμηθούμε λίγο τι είναι οι slackers. Είναι οι άνθρωποι που αποφεύγουν συστηματικά την εργασία ή την πολλή προσπάθεια, επιδεικνύοντας μια έντονη τάση για τεμπελιά, αναβλητικότητα, διαφορία. Στις αρχές της δεκαετίας του 90, ο όρος συνδέθηκε στενά με τη Generation X ή τέλος πάντων όσους από αυτή τη γενιά, που δεν νομίζω ότι ήταν και πολύ μεταξύ μας, απέρριπταν την έντονη εργασιομανία και τον τυφλό καταναλωτισμό και προτιμούσαν να ζουν προτιμούν να πω, στο παρόν να μιλάω, να ζουν με χαμηλούς ρυθμούς, κάνοντας δουλειές που δεν απαιτούν πολύ χρόνο, ώστε να έχουν χρόνο για την τέχνη τους, τις παρέες τους ή απλώς για να χασομερούν. Υπήρχε και εκείνη η ταινία Slacker του 91. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί θυμήθηκα ή διαπίστωσα μετά από τόσα χρόνια ότι θα μπορούσα να χαρακτηριστώ και εγώ σε ένα μεγάλο μέρος της ζωής μου ως slacker, που δεν το ήξερα αυτό, δεν είχα βάλει αυτόν τον όρο πάνω μου. Λοιπόν, πολλά είπα. Ακούμε το Spring των Porches

Λοιπόν, αυτή η τύπησα με την έτσι, περίεργη φωνή λέγεται Ζω Άμπα, μας έρχεται από τη Νέα Υόρκη. Αυτή κανονικά είναι σαξοφωνίστρια της avant-garde jazz, η οποία είπε να κάνει μια στροφή στον ήχο της ή τέλος πάντων ένα άλλο πείραμα, αφήνοντας τα πνευστά και βγαίνοντας μπροστά με τη κιθάρα και τη φωνή της για ένα, για έναν πιο indie folk και rock δίσκο, το Eyes Full, που θα κυκλοφορήσει 5 Ιουνίου από τη Matador. Ακούσαμε το ομώνυμο κομμάτι. Οι υπόλοιπες ηχογραφίες της είναι αυτό που λέμε ως σαξοφωνίστρια, από ό,τι είδα. Και συνεχίζουμε με μία μπάντα από την οποία έχουμε παίξει δύο, κατά τη γνώμη μου, σπουδαία κομμάτια, τους Μέργουλφ από το Portland. Αυτά τα κομμάτια τα είχαμε παίξει τον Φεβρουάριο. Το άλμπουμ στο οποίο περιέχονται, το In the Golden Age, κυκλοφόρησε 15 Μαΐου, είναι το δεύτερό τους. Είναι ένα minimalistic post-punk τρίο από το Portland. Όλο το άλμπουμ πάντως, μάλλον αρκετά κομμάτια από το άλμπουμ, έτσι, διολυσθένουν προς κάτι πιο εμπορικό, αλλά κάποια από αυτά, από τα μη διολυσθένοντα δηλαδή, είναι για μένα εκπληκτικά. Οπότε θα ακούσουμε ένα τρίτο κομμάτι από αυτά που θεωρώ σπουδαία, το Tech Bros.

πριν από 3 εκπομπές είχαμε παίξει κάτι από το άλμπουμ των Special Friend, η οποία είναι ένα γαλλοαμερικάνικο ντουέτο από το Παρίσι και οι οποίοι κυκλοφόρησαν 20 Μαρτίου το Clipping, το 3ο άλμπουμ τους. Από εκεί είχαμε παίξει το τελευταίο, ένα εκπληκτικό 7-λεπτό κομμάτι που κλείνει το άλμπουμ, με τίτλο OOO, το οποίο σήμαινε Out of Office, το οποίο όμως κομμάτι δεν είχε καμιά σχέση με το υπόλοιπο άλμπουμ, το οποίο, τελικά το άκουσα το άλμπουμ, okay, δεν ενθουσιάστηκα, αλλά βρήκα ένα κομμάτι που θα άξιζε να παιχτεί και είναι πιο κοντά σε αυτό που είναι πραγματικά η Special Friend, το Mustard.

Και τώρα ήρθε η ώρα για την κυκλοφορία που με χαροποίησε περισσότερο από όλες. Ήταν μια τρομερά ευχάριστη έκπληξη για μένα. Λοιπόν, η μπάντα έχει το όνομα Clair Audience. Μας έρχονται από τη Μελβούρνη και το τρίτο τους άλμπουμ, The Clueless Hitchhiker, κυκλοφόρησε 27 Απριλίου. Νομίζω ότι θα πρέπει να παίξουμε το πρώτο κομμάτι, το οποίο θυμίζει πολλά ωραία πράγματα από την Αυστραλία, ίσως από τη Νέα Ζηλανδία περισσότερο. You can always find me.

Να πω δύο λόγια για τους Clairaudients. Το συγκρότημα δημιουργήθηκε το 2006 στο δυτικό Σίδνεϊ από τους Danny Jumpers και τη σύζυγό του Caroline Jumpers. Καλά, ακόμα οι σύζυγοι παίρνουν το επώνυμο των σύζυγων τους. Okay, το αφήνουμε αυτό. Το 2010 ο Danny και η Caroline κέρδισαν, λέει, την Green Card μέσω της σχετικής λοταρίας και μετακόμισαν στη Νέα Υόρκη. Πραγματικά δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μετά από μια δεκαετία στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου έχουν κυκλοφορήσει κάποια πράγματα εκεί, το The Glorious Hitchhiker είναι το τρίτο τους άλμπουμ τώρα, κάποια πράγματα τα οποία λίγο που τα τσέκαρα δεν μου πολύ άρεσαν, είχαν ένα πιο αμερικάνικο, όχι τόσο δικό μου ήχο. Τέλος πάντων, μετά από μια δεκαετία εκεί, το ζευγάρι επέστρεψε στην Αυστραλία, εγκαταστάθηκε στη Μελβούρνη και την πάντα πλέον την αποτελούν αυτοί οι δύο, μαζί με τον Mick Jumpers, που είναι ο αδερφός του Danny, και τον Chris Smales, ο οποίος είναι ένας παιδικός φίλος και μουσικός συνεργάτης του Danny, με φιλία που κρατά πάνω από 50 χρόνια, άρα δεν είναι πιτσιρικάδες τα παιδιά. Θα ακούσουμε ένα δεύτερο κομμάτι, πιο μελωδικό. Αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε τώρα είναι η δική μου επιλογή για το mixtape που φτιάχνουν η παραγωγή του Strummer Radio κάθε μήνα. Για το επόμενο mixtape, λοιπόν, Watching Me Fall είναι ο τίτλος του κομματιού. Κυκλοφόρησε αρχικά τον Αύγουστο του 25 ως single, αλλά τώρα μπήκε σε αυτό το άλμπουμ.

Baobab, ο τίτλος του κομματιού, και Ουπουπαγιάμα είναι το project του Ιταλού, από την Πάρμα είναι αυτός, του Ιταλού πολυοργανίστα Αλέσιο Φεράρι, ο οποίος γράφει, παίζει και ηχογραφεί τα πάντα μόνος του στο στούντιο, αλλά στις live εμφανίσεις έχει μια εξαμελή live μπάντα μαζί του. Το Honesty Flowers είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του, που κυκλοφόρησε, αύριο κυκλοφορεί, από τη Fuzz Club. Ωραία φάση. Πάμε Los Angeles. Γελάω γιατί βλέπω ότι έχω σημειώσει ότι το άλμπουμ των The Black Watch από το Los Angeles, είπαμε, είναι αυτή. Το Varied Superstitions που κυκλοφόρησε αρχές Μαρτίου είναι το 26ο άλμπουμ τους. Ο τύπος πίσω από αυτό το σχήμα έχει το όνομα John Andrew Frederick. Θα ακούσουμε το opening track του δίσκου, είναι γύρω στα 7 λεπτά, αλλά νομίζω ότι τόσο πρέπει να είναι. Ο τίτλος είναι It Is What It Isn't.

Internet Fantasy, το κομμάτι που ακούσαμε, και Space Moth, σε μία λέξη, το project μιας τύπησας, γυναίκα ήταν αυτή, record producer, engineer and noise maker, της Mariam Kudos, κάπου από την Καλιφόρνια, τέλος πάντων. Inward Eye θα λέγεται το δεύτερο άλμπουμ της, που θα κυκλοφορήσει τέλος Ιουνίου. Όσο το ακούω αυτό το κομμάτι, για να πω την αλήθεια τώρα μεταξύ μας, επειδή δεν ήμουν σίγουρος αν είναι γυναίκα, είχα ξεχάσει τέλος πάντων, οπότε μπήκα στο Instagram της, τον Space Moth, και είδα ότι δίπλα από το όνομά της έχει και μια αραβική, έτσι, φράση τέλος πάντων. Έκανα τη μετάφραση. Αυτή η φράση στα αραβικά ήταν ουσιαστικά το όνομά της, Mariam Kudus, όπου είναι μια αραβική και περσική φράση που μεταφράζεται σαν η Μαρία, η Άγια, η Αγνή, η Ιερή. Η δεύτερη λέξη, αυτή που περιγράφω τώρα, είναι και ένα από τα 99 ονόματα του Αλλάχ. Και πάμε στο αγαπημένο ντουέτο των Immersion, του Colin Newman και της Marka Spiegel, οι οποίοι 6 Μαΐου κυκλοφόρησαν ένα ακόμα single, «We Don't Need Your Validation». Θα περιέχεται στο άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβριο. Ο τίτλος του άλμπουμ είναι What is Lost Will Return. Ακούμε το track.

0: Και αφού ακούσαμε το σχήμα του Colin Newman, τον Wire βέβαια, ας ακούσουμε για τους ίδιους τους Wire, οι οποίοι έχουν μια καινούργια κυκλοφορία, επανακυκλοφορία μάλλον, ενός EP που είχε κυκλοφορήσει πριν το 2007, είχε τον τίτλο Read and Burn 03, είχε 4 κομμάτια αυτό το EP. Το ένα από αυτά ήταν το 23 Years Too Late, το οποίο ήταν σχεδόν δεκάλεπτο. Το επανακυκλοφόρησαν φέτος με 8 κομμάτια για την Record Store Day τη φετινή, που ήταν 18 Απριλίου. Και εκεί μέσα υπάρχει και μια edit, ας πούμε, μικρότερη αλλά πολύ όμορφη εκτέλεση του ίδιου κομματιού, με τίτλο 23 Years Too Late, 24 Years Later Edit, καθώς η αρχική σύλληψη του κομματιού ήταν το 2002 και από τότε έχουν περάσει 24 χρόνια. Νομίζω ότι με αυτό θα κλείσουμε. Ευχαριστώ για την παρέα. Φοβάμαι να πω ότι θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, αλλά ας το πω για να μήπως και τα καταφέρω να κάνω συνεχόμενες εκπομπές. Καλό βράδυ.
1: Silhouette promise. 23 years.

0: 360 Joules.
1: Δύο ώρες μουσικής ανάταξης που επιμελείται για το Strummer Radio
0: ο Χρήστος Αναστασόπουλος.
2: Καλησπέρα. Θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με τους Σουηδούς Småland και το φετινό τους κομμάτι Dear Antrik, Sent Upp.

Θα συνεχίσουμε με τους Klaus Matek, ένα σχήμα από τη Μεγάλη Βρετανία. Από τη φετινή τους κυκλοφορία Chapter 8, ακούμε το Small Talk.

θα περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τους Magic Knives και τη φετινή τους ομώνυμη κυκλοφορία, ακούμε το Andromeda.

Η Γκάντσερ είναι ένα σχήμα επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από την περσινή τους κυκλοφορία Animal Hospital, ακούμε το 10 Miles Tall.

Θα συνεχίσουμε με τους Heavy Feelings, ένα σχήμα από τη Μεγάλη Βρετανία. Από την κυκλοφορία τους Anatomy, ακούμε το All Light Go.

Η Dementia Infantil είναι ένα σχήμα από το Μεξικό. Από την περσινή του κυκλοφορία Moningote Cualquiera, ακούμε το Barniz.

Στη συνέχεια θα περάσουμε στην Ιταλία και στους Βόβ. Από την περσινή τους κυκλοφορία Sunbathing in a Magnetic Field, ακούμε το Night Ride.

Στη συνέχεια θα ακούσουμε μια συνεργασία των Ιταλίδων Cloud Canyons και του Βρετανού Studio Cosmis. Από το From Under Neon Lights ακούμε το Black Fruit.

Θα συνεχίσουμε με ακόμα μια συνεργασία των Βρετανών Χέρικων και του Αμερικάνου All Lover. Από την περσινή τους κυκλοφορία Arise, ακούμε το Backbreaker.

Στη συνέχεια θα περάσουμε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από τη φοιτητική κυκλοφορία των Sister Ray Davies, Holy Island Baby, ακούμε το I Done.

Ακούσαμε το Transpad από τους Βρετανούς Light Witch Ghost και από την περσινή τους ομώνυμη κυκλοφορία. Θα συνεχίσουμε με τους Γάλλους BBCC και την επερχόμενη κυκλοφορία τους King Michael and the Trial of Axe. Ακούμε το Campfire.

Στη συνέχεια θα περάσουμε στη Μεγάλη Βρετανία από τους Ivan the Tolerable και τη φετινή τους κυκλοφορία Nothing is new in this room. Ακούμε το Song for the Crows.

Θα κλείσουμε τη σημερινή μας εκπομπή με ακόμα έναν καλλιτέχνη από τη Μεγάλη Βρετανία. Είναι ο God Knees και από την περσινή κυκλοφορία Black Bile ακούμε το Thunder.

Αργότερα βαράγανε το πάτωμα θαρρείς για να το σπάσουν. Κατέρε, πήγε να τρελαθεί. Όμως κατάφερε για μια στιγμή να το σκεφτεί με ψυχραιμία. Και πήρε ένα τηλέφωνο και ήρθε η αστυνομία. Κι όλα ξανά ησυχάσανε, ξανά έρθει η ηρεμία. Το πύρο είναι προσεύχο.